0: Ακόμα από Μακμός, ξέρω αν να έχεις. Εγώ τα βαθιά τόσο να αρέσει,
1: Μοιάζει
0: σωστά τον ζήτια, μην είναι νότος έτσι.
1: Κλάσικε, μάλλον τον αξιολογικό. Αν δούμε τον πίτσο.
2: Βλέπουμε μέλτε.
3: Όχι, δεν μπάστα.